0: είπα! Του είναι το άρεσε, χαρικό ανώφερε! Ζόβαν τη σύντα λόγω ανήλικο! Όλα για τις προφέρεις και πρέπει.
1: Να λάιπνεις! Τι σκουμάτι που κομπάει πια!
0: Λόγω! Ήδη ο μόνος του!